Panic, Street Preachers, Decline and Fall, Καντούτσα, Ράμπι, Μιλιατογέιτ, από στέκου αμεστιαδά, Critical Thinking, δίσκο μας αυτούς του τέν, ετωρί ρε δίσκο με κάνια αουέκερε, σου έδεκου αμεστάλεσε, καστέ αλδίαν διτού γουλακό. Παγέρο, ετα δίσκο βέα κουακεμάν, εγίνιας, ετα κονσέρτου με κάνια και μάτεν κανιέρα. Αουέκ, στέρεσαν γοηστού τώρα, Brad Pitt εν στήλου, ανέ, Benjamin Button, πελίκουλα μεστέλα, ούρτεκ, αουρε ρε γίνια ρεν, σάρτσεν ες, βαίζει και τα καστέτσεν, αριδίνα ετα. Bueno, ba, topera ditugu momentun etan, lauro gehieta marreko amarkadako bi banda hauek. Eta elkarrekin bira egingo dute, aurten orduan urrian eta azaroan kontzertua dituztelako Erresuma Batuan. Momentuz, bertan bakarrik. Bueno, aurretik, Manic Street Preachers taldekoak esate baterako Irlandan arituko dira, edo zergaitik ez, asteburu hontan bertan, Espainian aritu dira, Valentzian kontzertu eman dutelako joan den larun batean. Baina esan bezala, urrian eta azaroan Erresuma Batuan, eta gero hortik aurrera, agian, Dancing with the Europeans, Europarekin dantzan ere bai. Menik eta Suede elkarrekin.

0: Ότι στρώνει να θεμπεία ραβινιά ινταρικές. Στενολάκο αβέστη, στενολάκο άλμπουν, ετα στενολάκο ηρουκοτέα. Μπογίνιους, Αμερικα ράκονάκο ουέκ. Μπογίνιους, Τζούλιεν Μπέικερ, γαουρ ο γέιτα μάικα ούρτα βετέδι του εν Τζούλιεν Μπέικερ βατετίκ, ετα ονέκη μπατερά Λούσι Ντέικους, ετα Φίβε Μπρίτσερς ερεβάι. Μπογίνιους, ηρουκούα. Μπίμιλια, ετα ο γέιτα ηρουαν πλασάρα του σουτέν, The Record, λένα, ετα μομέντους μπακάρα ουτέν άλμπουνα, The Record, ήσαν εγώ από νεγές, αμπαλοπέντα, αουρέτηκε ρε μπασούτεν, μπέστε δίσκο ερτάνι και τα σύγγελη και ρε βάει, μανιά όρι δουτέ, άλμπουμ μπακάρα. Έτα καρό μπακουίτσακ πέρα αλδέτη και γίνδουεν ρε βάει, όρι ρε ασπί μαρατσεκουά. Μανιά ήρου εμάκου με ουέκ, εγίτας μονέτα να ράπα του δουτέ, μπέρεν γαλιούρα, ο γένιους ήσαν πεάν αλεγία. Μόνο με μέντη του Κορδουάν, Φίβε Μπρίτσερς, Λούσι Ντέικους, έτα γκάου ρογέι, τα μάικα ούρτε βετέ διτουέν, Τζούλιεν Μπέικερ, ρε βάει.
1: Καντού κονταρί. Arratsaldero, Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta Laura Karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila.